Δηλαδή είσαι ο Πλεμσλάχων, το βλούσε τη στέρμα χάτμα, τη σοφτικά ζουτακή. Γεια, γεια μου. Το βρείτε, στέρμα χάτμα, χάτμα, έχω την τούση, δε σποκίνα, πελζάβδε, σε σβητού. Він мені відповів таке, що мав, що зрозумів, чи може він спав через мулярці камі, через мовля.